να σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Όσο ανασένω,

ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα.

Εγώ το ήξερα τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες.

Κοίταξε μόνο τα δικά σου τα χαρτιά. Φτιάξε μονάχα το δικό σου παραμύθι. Και μην τα ρίχνεις στο βορειά και στο νοτιά. Και μην το παίζεις από δίπλα το πλανήτη. Εγώ αντέχω ακόμα και να νικηθώ. Να έρθω και δεύτερος, να χάσω την παρτίδα.

μες στον καΐ μου την ερημιά, μερονυχτά πλανιέμαι με το όνομά σου. Δίνω ολόκληρη ζωή για να περάσω μια στιγμή, καλό μου, εγώ κοντά σου.

μυστικά με βασανίζει με μανία. Η ζωή πριν μας χωρίσει, προσπαθώ να βρω μια λύση.

δίπλα σου κάθισα, δειλά σε φίλησα και εσύ μ' αγκάλιασες.

μυστικά με βασανίζει με μανία. Η ζωή πριν μας χωρίσει, προσπαθώ να βρω μια λύση.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποντάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

χαμένη. Νύχτες που μόνη σου φοβάσαι τη βροχή. Και εκεί που λες κανένας δεν σε περιμένει, κι η μοναξιά τα βήματά σου οδηγεί. Όχι πως θέλω

ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

94,7. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Αλφα 94,7.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7. Α94,7.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Αλφα 94,7.

my heart. Αλφα 94,7. Sunday mornings were your favorite.

0: Αλφα 94,7.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
0: παίζει σήμερα στον Αλφα 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Αλφα 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Εδώ είμαστε για δύο ολόκληρες ώρες. Θέλω λίγο να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, κρατάς ημερολόγιο. Θέλω να το συζητήσουμε λίγο. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, το να κρατάμε ημερολόγιο για τα πάντα, για το τι τρώμε, για το τι πίνουμε, για το τι γυμναστική κάνουμε, για το πόσα βήματα καταγράφουμε. Άστα αυτά. Εντάξει, αυτά είναι περί γυμναστικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να κρατάς ημερολόγιο. Εγώ θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Κρατάω ημερολόγιο από το 1996, παρακαλώ. Τώρα κάπου εδώ μαρτυράω την ηλικία μου, νομίζω. Παρ' όλα αυτά, το να κρατάς ημερολόγιο, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, βοηθάει στο εξής. Πρώτον, συνειδητοποιείς τα συναισθήματά σου, κρατάς αρχείο για όλα αυτά. Για όλες αυτές τις αντιδράσεις σου, δηλαδή πότε τρως πολύ, όταν νιώθεις αδικημένος, όταν νιώθεις στεναχωρημένος, καταγράφεις τα πάντα και βγάζεις ένα ασφαλές συμπέρασμα για τον εαυτό σου. Αν δεν είναι ημερολόγιο, μπορεί να είναι καταγραφή συναισθημάτων, δηλαδή μπορεί να έχεις ένα χαρτί, ένα, πώς να το πω τώρα, τετράδιο βρε παιδί μου, στο αμάξι, στο γραφείο, στο σπίτι, γράφε όλα αυτά που αισθάνεσαι και ξαφνικά καταγράφοντας αυτά που νιώθεις βρίσκεις απαντήσεις, λύσεις και το πιο σημαντικό βρίσκεις τι ακριβώς σου φταίει.

0: Οπα, κάτσε να πάρω μια δοσαριάν. Λαμπρό, ακούς?
1: Έλα ρε, τι έγινε?
0: Δώσ' το.

Έλενη Μανουσάκη μαζί σου και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη ζωή μας λίγο καλύτερα, λίγο πιο επικοδομητική, λίγο πιο ουσιαστική, λίγο πιο αληθινή. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως το λέω και για να τα ακούσω και εγώ, ότι η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά σε καμία περίπτωση. Άρα, 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες για ζωή, 8 ώρες για ύπνο. Τσέκαρε το λίγο αυτό. Προστατεύουμε την ενέργειά μας όπως θα προστατεύαμε τα χρήματά μας. Οι συγκρίσεις της δικής μας ζωής με άλλους, ουσιαστικά τι κάνουμε, κλέβουμε τη χαρά μας, κλέβουμε τα χρόνια μας. Μαθαίνουμε να λέμε όχι χωρίς να απολογούμεθα, χωρίς να εξηγούμε. Σταματάμε να παίρνουμε αποφάσεις όταν είμαστε εξαντλημένοι ή κουρασμένοι. Δεν υπάρχει χειρότερο timing από αυτό. Προσοχή, πρόσεχε την υγεία σου. Το να είσαι συνεχώς απασχολημένος, απασχολημένη, δεν σημαίνει ότι είσαι και παραγωγικός, παραγωγική. Σημαίνει ουσιαστικά ότι εξαλείς τον εαυτό σου. Επίσης, η τέλεια στιγμή δεν έρχεται ποτέ. Πάρε τώρα αποφάσεις.

εδώ είμαστε παρεούλα δύο φορές την εβδομάδα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και φυσικά έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Και θέλω λίγο να μιλήσουμε για την ρουτίνα μας το βράδυ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν κοιμηθούμε να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη πορεία. Δηλαδή, μακριά από οθόνες, μακριά από καφέδες. Το πιο σημαντικό που θέλω να σου πω είναι ότι λίγο πριν κοιμηθείς, το πιο ωραίο θα ήταν να διαβάσεις και λίγο βιβλίο, κάποιες σελίδες, να ηρεμήσεις, να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις. Γιατί όταν πας για ύπνο και έχεις το κινητό συνέχεια δίπλα σου, εννοείται ότι δεν πρόκειται να κοιμηθείς. Επίσης, ακολούθησε μια συγκεκριμένη ρουτίνα ύπνου. Δηλαδή, μην κοιμάσαι όποτε το θυμάσαι και μην ξυπνάς επίσης όποτε θέλεις. Η ρουτίνα του ύπνου σε βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει δηλαδή τον οργανισμό σου να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη ρουτίνα, συνήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, αν κάνεις όλα αυτά που σου είπα, νομίζω ότι την άλλη μέρα θα ξυπνήσεις και θα έχεις full ενέργεια και full χαμόγελο.

0: Αλφα 94,7.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αλφα 94,7.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο και διαβάζω διάφορα για τη Δέσποινα Βανδύ. Μια γυναίκα που θεωρώ ότι είναι εξαιρετική, υπέροχη, με την άβρα της, με την ενέργειά της, με τις επιλογές της. Λοιπόν, διαβάζω ότι έχει κυκλοφορήσει 12 studio albums, ενώ αποτελεί την τέταρτη, δηλαδή είναι φοβερό αυτό, την τέταρτη πιο εμπορική καλλιτέχνηδα στην Ελλάδα, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα. Τέταρτη πιο εμπορική καλλιτέχνηδα. Μπράβο στη Δέσποινα. Εντάξει, νομίζω ότι τους τραγουδιστές που τους αγαπάμε πάρα πολύ και τους θαυμάζουμε, θεωρούμε ότι είναι σε όλα υπέροχη, ικανή. Και η Δέσποινα Βανδύ νομίζω ότι το έχει αποδείξει αυτό με τις επιλογές της, με το θάρρος της, με τα τραγούδια της, με την πορεία της, με τους σύνθετες που έχει επιλέξει, με τη στάση ζωής, με όλα αυτά που έχει κάνει σε συναυλίες. Θεωρώ ότι ένας καλλιτέχνης δεν είναι μόνο τα τραγούδια του, είναι όλη η πορεία του και όλη αυτή η καριέρα που σε εμάς τουλάχιστον έχει φτάσει. Δέσποινα Βανδύ, αγαπάμε πολύ.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρες στα ζωή.

λοιπόν μια έρευνα πώς μπορείς να μείνεις για πάντα φτωχός. Δηλαδή, πώς μπορείς να μείνεις για πάρα πολύ καιρό ή για πάντα χωρίς λεφτά. Πρώτον, μένουμε φτωχοί όταν βλέπουμε τηλεόραση όλη μέρα. Μένουμε φτωχοί όταν εξαρτώμαστε μόνο από μία πηγή εισοδήματος. Μένουμε φτωχοί όταν δεν έχουμε πάθος, όταν δεν έχουμε χόμπι, όταν πάντα μένουμε στη ζώνη άνεσής μας ή στη ζώνη ασφαλείας μας. Περιμένουμε να κάνουμε κάτι μαγικό, να συμβεί κάτι μαγικό για να ξεκουνηθούμε. Παραμένουμε φτωχοί όταν κατηγορούμε μόνιμα τους άλλους. Οι άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της ζωής τους, την ευθύνη της τσέπης τους, την ευθύνη της δουλειάς τους, είναι δεδομένο ότι προχωράνε. Αν θέλουμε λοιπόν να βγάλουμε λεφτά, εννοείται ότι γινόμαστε λίγο πιο εργατικοί. Ξυπνάμε, σηκώνομαστε από τον καναπέ, κάνουμε πράγματα, φροντίζουμε τον εαυτό μας, φροντίζουμε εμάς. Δεν περιμένουμε να κάνουμε κάτι μαγικό, φτιάχνουμε εμείς τις συνθήκες και τις ευκαιρίες για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και καλύτεροι επαγγελματίες.

0: Άκου λοιπόν.
1: Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, θέλω λίγο να μιλήσουμε για γυμναστική. Το να σηκώνουμε βάρη δεν σημαίνει ότι θα αποκτήσουμε και όγκο. Άλλο να κάνουμε γυμναστική σοβαρή και οπωσδήποτε με έναν άνθρωπο να μας κατευθύνει ή να μας δείχνει, και άλλο να κάνουμε υπερβολές. Λοιπόν, προσοχή. Για χρόνια, ειδικά στις γυναίκες, έδιναν ελαφριά βαράκια και τους έλεγαν να γραμμώσουν. Την ίδια στιγμή η έρευνα λοιπόν συνέχισε να δείχνει ότι το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά δεν βοηθάει. Οι γυναίκες λοιπόν, αλλά και οι άντρες που σήκωναν βαριά κιλά, ήταν αυτές που άλλαζαν εσωτερικά. Η προπόνηση δύναμης, ειδικά οι βαριές σύνθετες ασκήσεις όπως τα squats, τα deadlifts, μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την τεστοστερόνη στις γυναίκες, οδηγώντας σε μια πιο βελτιωμένη ενέργεια, διάθεση, μυϊκή μάζα και μεταβολισμό λίπους. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερα βάρη. Προπόνηση χωρίς τεμπελιά. Σκέψου το.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί διαβάζω διάφορες έρευνες και άκου τώρα αυτό το περίεργο. Περισσότεροι άνθρωποι έχουν κινητό παρά οδοντόβουρτσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η παγκόσμια εξάπλωση της τεχνολογίας κρύβει εντυπωσιακά παράδοξα. Σύμφωνα λοιπόν με διεθνείς έρευνες, περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν πλέον πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο παρά σε οδοντόβουρτσα. Δηλαδή, συγγνώμη, θεωρείς απαραίτητο σε παγκόσμιο τώρα αυτό έτσι επίπεδο, θεωρείς απαραίτητο το κινητό και δεν θεωρείς απαραίτητο το να καθαρίζεις τα δόντια σου? Συγκεκριμένα λέει περίπου 5 δισεκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν κινητό, ενώ μόλις 4,2 δισεκατομμύρια διαθέτουν βασικά είδη στοματικής υγιεινής. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη ραγδαία ψηφιακή ανάπτυξη, αλλά και τις σοβαρές παγκόσμιες ελλείψεις σε βασικές υποδομές υγείας και ατομικής καθαριότητας. Εντάξει, μου φαίνεται τρελό. Εντάξει, εγώ έχω και μία τρέλα με τα δόντια, δηλαδή με το που φάω κατευθείαν οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα, αλλά είναι δυνατόν να δίνεις προτεραιότητα στο κινητό και όχι στην υγεία σου? Απίστευτο.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, η οποία φυσικά ακόμη δεν έχει πει αστρολογικά. Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, θα το κάνω ευθύς αμέσως, γιατί θα με μαλώσετε και θα έχετε και απόλυτο δίκιο. Θεωρώ ότι ο Ιούλιος είναι ένας πάρα πολύ ωραίος μήνας, με πάρα πολύ ωραίες εκπλήξεις, με πολύ ωραία γεγονότα. Φυσικά, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στην επικοινωνία, το τονίζω, γιατί άλλα θα λέμε, άλλα θα καταλαβαίνουν. Άρα, αν προσέξουμε το επικοινωνιακό κομμάτι αυτού του μήνα, νομίζω ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Κριάρια, χαμογελάτε ξανά. Ταύροι, ανοίγονται νέοι δρόμοι. Στον έρωτα, οι δίδυμοι παίζουν δυνατό παιχνίδι. Οι καρκίνοι προστατεύουν και αγαπούν πάρα πολύ αυτό τον Ιούλιο. Οι λέοντες έχουν ανάγκη από προκλήσεις. Οι παρθένοι φλερτάρουν και κάνουν έξυπνες συζητήσεις. Οι ζυγοί έχουν γοητεία κομψότητα και όλα τα βλέμματα στρέφονται σε εσάς. Σκορπιοί, μυστικοπάθεια, εκδικητικότητα και συναισθηματική ένταση. Τοξότες, προκλήσεις πολλές. Εγώκεροι, δυσκολεύονται λίγο οι εγώκεροι να ανοιχτούν αυτό το μήνα, αλλά έρχονται πολύ ωραία πράγματα και στην τσέπη και στην καρδιά. Υδροχόοι, προσοχή, μην φαίνεστε απόμακροι γιατί δεν είστε. Ιχθύς, μην εξειδανικεύετε ανθρώπους και καταστάσεις.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Πάμε να δούμε ποια σνακ μπορούμε να επιλέγουμε για να χάσουμε βάρος. Αν βέβαια είσαι σε αυτή τη φάση που θέλεις ή να προσέξεις τα κιλά που ήδη έχεις, αλλά δεν θες περισσότερα, εννοείται, ή θέλεις να χάσεις λίπος. Σου έχω λοιπόν τα τέλεια σνακ. Αν πεινάσεις, λιγούρες, απογευματινές, πρωινές, καλά, πρωί φρουτοσαλάτα απαραίτητος. Και αν πας παραλία και θέλεις κάτι ωραίο, μην πάρεις σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, ξέρεις όλα αυτά. Μπορείς να πάρεις φρουτοσαλάτα ή να φτιάξεις από το σπίτι φρουτοσαλάτα. Επίσης, cottage cheese με ντοματίνια. Τέλεια. Άλλο σνάκ για πόλια βάρους είναι τα popcorn χωρίς βούτυρο με λίγο λάδι. Επίσης, και για την παραλία, κριτσίνια ολικής με λίγο τυρί. Και τέλος, σπιτικές πάρες δημητριακών. Σπιτικές όμως, δηλαδή να ξέρεις εσύ τι φτιάχνεις, τι βάζεις και να έχεις και τον απόλυτο έλεγχο των συστατικών.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας Τωτονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Τα Σαββατοκύριακα

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Πάμε να δούμε τώρα τους λόγους που δεν μπορούμε να χάσουμε κιλά γενικά. Αλλά εγώ θέλω λίγο να εστιάσουμε στο καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι, παιδιά, όπως έχω ξαναπεί, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, πολύ απαιτητική. Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη, γιατί έχουμε όλη την κόπωση και την εξάντληση του χειμώνα και φυσικά δεν μπορούμε να πειθαρχήσουμε σε διατροφές και σε συγκεκριμένα προγράμματα. 5 λόγοι λοιπόν που δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να χάσουμε βάρος το καλοκαίρι. Πρώτον, κοιμόμαστε λιγότερο και χειρότερα. Χειρότερα γιατί ζεσθενόμαστε. Λιγότερα γιατί το φως είναι πολύ περισσότερο, οπότε δεν παίζει δηλαδή να πέσεις για ύπνο από τις 9, 10. Άρα, κοιμόμαστε λιγότερο, κοιμόμαστε χειρότερα. Ξενυχτάμε και όποιος ξενυχτάει τσιμπολογάει. Άλλος λόγος που δυσκολευόμαστε να χάσουμε βάρος το καλοκαίρι είναι το στρες του πρέπει να βγω παραλία και να είμαι τέλειος. Και μπερδεύουμε πάντα την έλλειψη νερού λόγω ζέστης, την αφυδάτωση δηλαδή, με την πείνα και τέλος αλλάζει η ρουτίνα μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είμαι πανέτοιμη να δώσω συνταγή. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία δροσερή μάκαρονο σαλάτα με κοτόπουλο και σος γιαουρτιού. Πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ δροσερή. Είναι τέλεια. Θα χρειαστούμε μόνο μακαρόνια ολικής άλεσης, κοτόπουλο ψητό, αγκούρι, πιπεριά, καρότο, καλαμπόκι και φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο ή μαϊντανό. Η προετοιμασία, παιδιά, θα μας πάρει 5 λεπτά. Εγώ θα σου δώσω συνταγή για μία μερίδα. Σος, γιαούρτι, ελαιόλαδο, μουστάρδα. Τέλειο. Λεμόνι, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Εντάξει, η σος θέλει 2 λεπτά για να φτιαχτεί. Λοιπόν, βράζουμε τα μακαρόνια, τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα ανακατεύουμε με όλα τα υλικά που σου έχω πει. Προσθέτουμε τη σως και βάζουμε όλο αυτό το πιάτο στο ψυγείο για 30 λεπτά. Τίποτα. Ξαναλέω, μακαρόνια ολικής άλεσης, κοτόπουλο ψητό, αγκούρι, πιπεριά, καρότο, καλαμπόκι, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο ή μαϊντανό. Και για τη σως, γιαούρτι, ελαιόλαδο, μουστάρδα, λεμόνι, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Και είσαι έτοιμος, έτοιμη.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, πριν σας δώσω ένα πάρα πολύ μεγάλο φιλί και βέβαια λίγο πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, πρόσφατη έρευνα είπε το εξής. Οι γυναίκες είναι πιο ευτυχισμένες στα 40 και στα 50 τους όταν σταματούν να νοιάζονται για το τι σκέφτονται οι άλλοι για εκείνες. Έρευνες δείχνουν ότι πολλές γυναίκες βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας και ικανοποίησης από τη ζωή τους κατά τη δεκαετία των 40 και 50 ετών. Οι ειδικοί αποδίδουν αυτό το φαινόμενο στην αυξημένη αυτοπεποίθηση, στα πιο ξεκάθαρα προσωπικά όρια, βεβαίως γιατί μαθαίνουμε να λέμε ναι και όχι, και στη μειωμένη ανάγκη για την έκριση των άλλων. Δηλαδή, μία γυναίκα άνω των 40 ζει τη ζωή της. Θεωρώ ότι και για τον άντρα το ίδιο ισχύει. Πολλές γυναίκες και άντρες εστιάζουν περισσότερο στις ουσιαστικές αληθινές σχέσεις και στις δικές τους προτεραιότητες. Ως αποτέλεσμα, αισθάνονται πιο άνετα με τον εαυτό τους στο σώμα τους και απολαμβάνουν μεγαλύτερη ψυχική ισορροπία και ευημερία. Τροφή για σκέψη. Τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα.

0: Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντ συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αλφα 94,7.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ο Θοδωρής Φέρης είπες και εμείς, ξέρετε κάτι, τα λόγια θα τα αφήσουμε στους άλλους, στους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν και σήμερα εδώ στην παρέα μας δύο ολόκληρες ώρες. Τα πιο καινούρια και τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια, γιατί είναι καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ημερολογιακά ξεκινάει τον Ιούνιο, αλλά νομίζω κάπως στο μυαλό μας το έχουμε σεταρισμένο ότι καλοκαίρι είναι η περίοδος που κλείνουν τα σχολεία. Κάπως έτσι, δεν ξέρω, αποθυμένο από τα παλιά μπορεί. Πάντως αυτό το νησί πρέπει να το ακούσουμε και φέτος από τη Δέσποινα Βανδύ, τι λέτε?

Αιγαίου τραγουδάει η Άννα Βύση και μου έρχεται στο μυαλό μια ανάρτηση που είδα πριν λίγο καιρό από τον Σάκη Αρναουτογλού, τον μετεωρολόγο, που έλεγε ότι στο Αιγαίο οι θάλασσες παραμένουν δροσερές παρόλο που η Μεσόγειος βράζει, έτσι, γιατί μιλάμε εκεί για θερμοκρασίες θερμοσύφωνα τύπου 28-29 βαθμοί Κελσίου. Αντίθετα, δροσερά νεράκια στο Αιγαίο και διαλέγετε και παίρνετε. Αν και εδώ που τα λέμε, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο θέμα επιλογής. Πού είναι το χωριό μας, πού είναι το νησί μας, πού είναι οι φίλοι μας, πού είναι οι γνωστοί μας, πού μπορούμε, εκεί πηγαίνουμε, εκεί περνάμε όμορφα. Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια, τόσες και άλλες τόσες.

Μαργαρίτα, λοιπόν, αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας και σας το είπα από την αρχή ότι σήμερα με έχει πιάσει πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Θέλω να το ζήσω, να το ζήσουμε μαζί. Και ποιο τραγούδι είναι πιο καλοκαιρινό από αυτό του Νικού Καρβέλα, ποιο?

0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς. Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Θέλω να μ' αγαπάς, λοιπόν, λέει η Δέσποινα Βανδύ, και πώς βλέπεις τη διαφορά, πώς καταλαβαίνεις ότι σ' αγαπάει. Κάποιοι σου μιλάνε στον ελεύθερο χρόνο τους και κάποιοι βρίσκουν χρόνο για να σου μιλήσουν. Αυτή είναι η διαφορά στο να αγαπάς, στο να αγαπιέσαι. Όλοι τη νιώθουμε την αλήθεια, όπου κι αν βρίσκεται, όπου κι αν κρύβεται.

της Ελένη Φουρέιρα, αλλά σαν την ιστορία που είπε πρόσφατα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Διονύσης Χινάς, τίποτα. Είπε λοιπόν πως προσέγγισε την Κέτη Γαρμπή πριν από πολλά χρόνια ομολογουμένως, όταν τραγουδούσαν στο ίδιο μαγαζί, εκείνη πρώτο όνομα, εκείνος τρίτο, μετά το Λάμπι Λιβιεράτο, κάπως έτσι πρέπει να πήγαινε. Ήταν λοιπόν της Αγίας Εκατερίνης και εκείνος της πρόσφερε ένα δώρο μέσω κάποιου άλλου, βέβαια, μέσα στο μαγαζί. Όταν εκείνη το έλαβε, λέει, ποιος το έδωσε, ας έρθει λίγο στο καμαρίνι να τον δω. Πήγε, την πλησίασε, της είπε, μήπως να σου δώσω το τηλέφωνό μου, έτσι να το έχεις, μήπως κάποιο βράδυ δεν σε παίρνει ο ύπνος, τύπου. Εκείνη το ρώτησε μάλιστα πόσο χρονών είναι. Είναι γνωστό ότι του ρίχνει 10 χρόνια και μαγιά της και μαγιά του. Εν πάση περιπτώσει, από τότε είναι μαζί, έτσι, όμορφες ιστορίες και όμορφες προσεγγίσεις, έτσι. Ένα γλυκό δώρο, κάποιος που σε θυμήθηκε στη γιορτή σου, στα γενέθλιά σου, σίγουρα θα σε συγκινήσει, να τα λέμε κι αυτά.

0: Εδώ είμαστε τσαλαβουτώντας τα κύματα ή έστω στα τραγούδια. Σαν αυτό το άκρος καλοκαιρινό από την Τζόζεφιν, κύμα μου. Γιώργος Μαζωνάκης, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, άλλη μία ώρα κοντά σας μετά από ένα σύντομο break.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Με άκρος χορευτική διάθεση περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με την Ανδρομάχη Σούσουρο και κάτι σε νησιώτικο, έτσι για να κάψουμε και καμιά θερμίδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, άλλη μία ώρα μαζί. Στο τέλος αυτού του μισάωρου έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου. Τώρα όμως είπαμε, έχουμε χορό.

Εδώ είμαστε με τους κύκλους που κάνουμε και γιορτάζοντας μικρές ή μεγάλες νίκες, όποιες και αν είναι αυτές. Δεν ξέρω, η δικιά σας ημέρα ποια μικρή νίκη κρύβει? Το να καταφέρεις να σηκώσεις το σώμα σου από το κρεβάτι και να το πας στη δουλειά με αυτή τη ζέστη, και μέσα στο καλοκαίρι γνωρίζοντας ότι κάποιοι είναι διακοπές, δεν το λες και μικρή νίκη? Το να καταφέρεις να πας στο γυμναστήριο ενώ βαριέσαι και ζεσταίνεσαι, επίσης δεν το λες μικρή νίκη? Το να κρατήσεις την ψυχραιμία σου σε κάποια άβολη στιγμή είναι πολύ μεγάλη νίκη, πιστέψτε με. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, μείνε και εδώ όμως. Και σίγουρα η νίκη θα γίνει μεγαλύτερη, όποια κι αν είναι, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη.

0: και Bloom και Bloom, ό,τι ονειρευόμαστε, ό,τι θέλουμε να ζήσουμε αυτό το καλοκαίρι. Λίγες μέρες, πολλές, με κόσμο, με οικογένεια, μόνοι μας. Όπως θέλει ο καθένας, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Για την ώρα πάντως εγώ είμαι εδώ μαζί σας και το απολαμβάνω. Η Ξένια Κούρτογλου έρχεται να μου κάνει παρέα με κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχει να μας πει. Σύντομο break και πάλι μαζί μετά από αυτό για το τελευταίο μας ημίωρο. Βίκυ Χατζάκη και Φρένο Γκάζε.
1: Καλοκαίρι σημαίνει το πλατάνι που μένει στην πλατεία για αιώνες να κάνει σκιά.
2: Ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα στους ανθρώπους είναι να φροντίζουν από νεαρή ηλικία την ευημερία τους για όταν φτάσουν σε μεγάλη ηλικία. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ κάποια κορυφαία μυστικά για το πώς θα εξασφαλίσετε μια όμορφη ζωή για πάντα. Θυμηθείτε πως οι σημερινές σας επιλογές καθορίζουν τη μελλοντική σας κατάσταση. Γι' αυτό, όσο νέοι κι αν είστε, σκεφτείτε πως κάποτε και εσείς θα μεγαλώσετε. Νούμερο 1. Φροντίστε την οικονομική σας ανεξαρτησία. Πολλοί από τους ανθρώπους που έρχονται για θεραπεία δεν έχουν τακτοποιήσει έγκαιρα τα οικονομικά τους και νιώθουν ιδιαίτερα ανασφαλείς ή πρέπει να τρέχουν για το μεροκάματο ακόμα και πολύ μετά τα 60 τους. Γι' αυτό μην σκέφτεστε μόνο πως θα περάσετε σήμερα, αλλά κάντε ό,τι μπορείτε ώστε όταν φτάσετε σε μεγάλη ηλικία να είστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Στο νούμερο 2. Γεμίστε την καρδιά σας με καλοσύνη. Η καλοσύνη στη σκέψη, στο συναίσθημα, στις επιλογές και πράξεις σας είναι το μεγάλο μυστικό για να γεμίζει η ψυχή σας και να νιώθετε ανάλαφροι. Αποφύγετε την κριτική και το κουτσομπολιό. Είναι δύο πράγματα που τόσο πολύ απολαμβάνουν οι άνθρωποι, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να σας γεμίζουν με δυσάρεστα συναισθήματα και δεν σας ωφελούν πουθενά. Υιοθετήστε την καλή πρόθεση, την καλοσύνη και την ευγνωμοσύνη για τα καλά που έχετε στη ζωή σας. Νούμερο 3. Προσέχετε την υγεία σας, τη διατροφή και τη σωματική σας εξάσκηση. Η σωστή υγιεινή διατροφή είναι το α και το ω για διαχρονική υγεία. Μετατρέψτε την τροφή σας σε φάρμακο και δεν θα χρειαστείτε ποτέ γιατρούς. Γυμναστείτε καθημερινά με τρόπους που σας αρέσουν, πίνετε άφθονο νερό και αποφύγετε το αλκοόλ και το κάπνισμα. Νούμερο 4. Εξασφαλίστε ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και εμπλουτίστε τη ζωή σας με ενδιαφέροντα. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, έλεγαν οι παλιοί και είχαν απόλυτο δίκιο. Όσο και αν σας αρέσει η δουλειά σας και την αγαπάτε, φροντίστε να κρατάτε ισορροπία. Ο προσωπικός σας χρόνος είναι εξίσου πολύτιμος με τον επαγγελματικό και ακόμα είναι πολύ σημαντικό να έχετε και προσωπικές δραστηριότητες, ενδιαφέροντα και χόμπι που σας δίνουν νόημα και χαρά. Θυμηθείτε πως το γέλιο και η χαρά είναι τεράστιες πηγές μακροζωίας και ευημερίας. Και στο νούμερο 5. Μην σταματήσετε ποτέ να αποκτάτε νέες γνώσεις και να εξελίσσεστε. Είναι αλήθεια πως όταν σταματήσει η νέα γνώση είναι σαν να σταματάει και η ζωή. Θα μείνετε πάντα νέοι στην καρδιά και στο μυαλό όσο διαβάζετε, μαθαίνετε καινούργια πράγματα, ανοίγετε τη σκέψη σας. Εξάλλου, η ίδια η ζωή είναι ένα συνεχές σχολείο που μας δίνει ευκαιρίες για καινούργιες εμπειρίες που μας διευρύνουν. Αγκαλιάστε τις. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτική. Και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής προσωπικά και επαγγελματικά.
3: Αλφα 94,7.
4: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Αλφα 94,7.
6: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ομάδες ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτό το καλοκαίρι, Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και εγώ σας προκαλώ να μου πείτε το ναι στο επόμενο τραγούδι. Σας έχω πει εδώ και ώρα ότι έχω... με έχει πιάσει έτσι να ακούσω διάφορα καλοκαιρινά παλιότερα. Και ναι, αυτό για κάποιο λόγο μου θυμίζει καλοκαίρι. Θα περιμένω από το Serial, θυμάστε?

Ο λογαριασμός Κατερίνας Λιόλιου, έτσι, και όλες και όλοι το ψάχνουμε, έτσι, για να μην χρωστάμε. Και για να δούμε αυτό το καλοκαίρι με την ακρίβεια εδώ που τα λέμε παντού. Νομίζω, παιδιά, τελικά συμφέρει καλύτερα να πάμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, να δούμε και κάτι καινούριο. Τι να κάνουμε όμως που αγαπάμε και την Ελλάδα μας, να τα λέμε και αυτά.

Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο φινάλε της εκπομπής μας. Μπίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, 2 ώρες παρεούλα, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα, να είστε πάντα καλά. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α 94,7 ο Αντώνης Παραράς.

0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
2: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια έτσι όπως μεταδόθηκαν στα ραδιόφωνα της Ελληνικής Επικράτειας την περίοδο 22 με 28 Ιουνίου. Πρόκειται για την 26η εβδομάδα του 2026. Διανύσαμε τη μισή χρονιά. Ξεκινάμε τη διαδικασία της ακρόασης των 20 δημοφιλέστερων ελληνικών τραγουδιών από το 20 μέχρι την κορυφή. Ξέραμε ότι έχει μεγάλο βάθος αυτό το τραγούδι, αλλά δεν περιμέναμε μήνες μετά να επανέλθει. Παν Παν, Μητροπούλου Καλλιόπη, Ανισόπεδη Δίσκο, νούμερο 20.

0: Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Νούμερο 18, δεύτερη εβδομάδα παρουσίας, Δημήτρης Μπακουλής και Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων live.

0: ευχή.
1: Εσύ ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 26ης εβδομάδας του 2026. Περίοδος μετάδοσης 22 με 28 Ιουνίου. Νούμερο 18. Αυτά τα χίλια, Νίκος Απέργης.

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Αλφα 94,7. Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
3: Εσύ ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 26ης εβδομάδας του 2026. Περίοδος μετάδοσης 22 με 28 Ιουνίου. Καθοδική πορεία για την μπαλάντα Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις, νούμερο 15. Τι κάνεις.

0: Χαλασμένα.
1: Ακούτε την εκπομπή.
2: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
3: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.
4: Νούμερο 13. 5 θέσεις κάτω για τη Μαργαρίτα με τον Χρήστο Μάστορα.
5: Είδα το πρόσωπο.

Εσύ ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 26ης εβδομάδας του 2026. Περίοδος μετάδοσης 22 με 28 Ιουνίου. Στο νούμερο 12, νησιώτικες καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Αλφα 94,7. Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοτώνει.

0: πάρεις τις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
1: Αλφα 94,7.
2: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
3: Εσύ ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 26ης εβδομάδας του 2026. Περίοδος μετάδοσης 22 με 28 Ιουνίου. 10η θέση, Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς.

Εσύ ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 26ης εβδομάδας του 2026. Περίοδος μετάδοσης 22 με 28 Ιουνίου. 8η θέση, Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς.

0: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ. Νούμερο 7. Δευτέρα, Αντώνης Ρέμος.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Στην έκτη θέση, τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Σαμπάνης.

0: Music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Αλφα 94,7.
5: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
6: Αλφα 94,7.
5: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
4: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
7: Εσύ ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 26ης εβδομάδας του 2026. Περίοδος μετάδοσης 22 με 28 Ιουνίου. Στο νούμερο 5, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

Εσύ ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 26ης εβδομάδας του 2026. Περίοδος μετάδοσης 22 με 28 Ιουνίου. Τρίτη θέση. Άννα Βύση, Αιγαίο.

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Ξανά εναλλαγή θέσης, Λιόλιου με φέρει στο νούμερο 1. Ο Θοδωρής, είπες.

Άκουσες τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 26ης εβδομάδας του 2026. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Πού αλλού, εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Γεια χαρά!

έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε.

0: Ακούτε την εκπομπή
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Φθημιάδο.
3: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
4: Αλφα 94,7.
3: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι. Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
4: Αλφα 94,7.
3: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
5: Αλφα 94,7.

0: Α 94,7.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Α94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αλφα 94,7.
7: Αλφα 94,7.

0: she might.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Αλφα 94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Αλφα
3: 94,7. Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
4: Α94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Α 94,7.

καινούργια αρχή κάθε πρωί, από Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή. Μα εσύ χτυπιέσαι

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Αλφα 94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Αλφα 94,7.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Αλφα 94,7.

0: 94,7.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
1: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.